0: Λεύθερη με Ραφό.
1: Σκάτσου, αμαχώτα, σεντ έτσου σαν, ο σώτα μονάβη και νιέτλα, χάρα παπαλέ,

0: Κουκουλέτσε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisita Slam, Station 2.

0: Κόλλησε με ραφό.
1: Ο Μπέλα
0: Τσέλετε, ο Ενάβα, εσύ, βάλε μου ένα χαό. Ο Μπέλα Τσέλετε, με ραφό.